0: 久？
1: 我见了20分钟，半个小时。
0: 不行，耗子酒。
1: 我妈，
2: 你奶奶那么老了，她走不远的，马上走。
1: 奶奶，奶奶。
0: 同志，去沈阳怎么走？
1: 奶奶，
0: 你是谁？你是谁？你是谁？离我远点！你
1: 是文香，我是你孙女。
0: 离我远点！你放开我！
1: 你别，
0: 给我，给我！我打的是谁？
3: 去沈阳了，去沈阳的车了。
4: 有没有人上车呀？有没有去沈阳的？
0: 同志啊。你是去沈阳吗？
4: 对呀，去沈阳啊，你去吗？
0: 票价贵吗？
4: 票价本来挺贵，但是我们对老年人有免费啊。你有七十吗？
0: 我没有七十，我才35。
4: 妈呀，你才35啊？那给你申请个半价，走不走？
0: 走走
4: 走啊，上车了。
0: 好，
4: 快点了啊，马上发车了。
0: 谢谢，
4: 去沈阳了啊，马上发车了啊，走了。
0: 我不用女仆，我是羊，我是羊。
5: 文字质朴，遣词造句的能力那是浑然天成啊，简直就是天才。
6: 我想把这个人找来，咱们见一面。
5: 咱们先回个邮件。哎，这有电话，我来打电话。
7: 沈阳，我的家乡。
8: 同志，半价车票多少钱呢？
7: 50。
8: 给。
7: 说少了。
9: 妈。妈，对不起，我没看好奶奶。
7: 对不起啥嘛？我经常把她弄丢，再捡回来不就成了？
4: 哎，你去网吧干啥呢嘛？
9: 我去投稿。
4: 投中了没？
9: 没那么快吧，要是中了应该会给我打电话。这个到了项目场能用吗？
4: 这个要定期充电的，项目场没有电怎么用？
10: 张凤霞，张凤霞
4: 啊，你转场呢巴特。
10: 我听说破格要改价，是真的吗？
4: 不要问我，我不知道。
10: 我们哈东嘛，互通有无啊，快说，在你店里死的？
4: 谁说在我店里死的？
8: 但确实闹改价。
4: 你这回是挺清醒。
11: 长沙等一三四木兰波罗的时间，不然马龙该死不的。广东大哥，哎呀，明年可不拉死了。从山东去呢，把他一刀断了。我现在。Бүгінгі жиналып отырдағы мақсатымыз мына марқұмның жылдық нәзір еткеннен кейін кейбір тақылдасуға тура келді.
12: Мен бұлында жайлым алмаймын дегенмін. Қазір де керегі жоқ. Жаста келіп көмектесем, жасты өткізіп жылғы фильмасына қайтып кетемін.
13: Құда.